0: rappi, madre porzie.
1: Cara, chi vuoi a te la tuitina?
0: Chi vuole macchi, macchi, e tu hacchi, hacchi, ma vuoi e rappi.
1: E chi è qui in Arwana? Ma chi ti vuoi a te?
2: Ma chi vuoi a te? Ma chi vuoi a te? E cosa vuoi fare con te? Ma chi vuoi a te?
3: Κάτι και είναι.
2: Μα όχι είναι. Κότι τσίκα να ακούω τώρα και μάγει είναι. Έχω μου το τα χαϊκό ουρανό.
3: Και ουρανό, κότι με ανοί η τάιμα.
2: Και ουρα ουρα κουέ και την τσίτσι ρουγή τε καρίνα. Εκώ ουρε ρουπάει καϊ ρουπ.
3: Τι να κοίτε. Kei te whakamihi te puari mō te whai o tākau tau mahi. Ko tāi mai te rongo kei te mīharo te iwi me i tō koutou manawa nui ki te waha i te kaupapa i whaena e koutou. Nā runga i tērā, ko whakai te puari me te iwi ki tā koutou tono kia noho iho koutou kona mō te toru tau te roa.
4: Kia rawa ngā karahe. Ia tūhiki tia, ia tūhapaina te wana me te ihi o te whāna. Tātou rā wene te kai a te rangatia. Kia ora, tātou.
5: Kia ora.